ή αυτός που αισθάνεται κενός και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση.